σου δωρείς κάθε μέρα. Τσίνω τον κόσμο που λακταρείς. Με στο γυαλί σου δωρείς κάθε μέρα. Τσίνω τον κόσμο που λακταρείς. Που τον φυλάει στις νύχτες. Με στο όνειρο σου να το χαρείς. Με στο γυαλί σου δωρείς κάθε μέρα.

Σαν το μαρούτο ανώθευτο βλέμμα, σαν τη σταγόνα της πρώτης βροχής. Σαν το μαρούτο ανώθευτο βλέμμα, σαν τη σταγόνα της πρώτης βροχής. Άμα ανοιχτείς που τόνεις ο δρόμος, έκοψεις κούρβα για να χαθείς. Σαν το μαρούτο

βαλίτσαν, ούτε πηξίδαν, ούτε σινήν. Έθελε ρε πελέ μου βαλίτσαν, ούτε πηξίδαν, ούτε σινήν. Παίξε όπως είσαι με τον αέραν που σου σφυρά και που σε καλεί. Έθελε ρε πελέ μου βαλίτσαν, ούτε πηξίδαν.